Μόλις μια στράξη ο έφτιαξ νέο λάιν φρα Τζόνι Μάρ. Με ρέπλεξ ούλου θα το πάω. Αν με φέρω να στην δεν είχε φράου νέος την εγωίσε. Τέκαιρα, μη ρεπλέτρο θέμ, ο έτσι σε yes.